είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μη είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: σου.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω, ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.
12: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, εδώ παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά τηλεοπτικά, στην εκπνοή του Αυγούστου συμβαίνουν πράγματα και θάματα, τα οποία φυσικά και θα τα συζητήσουμε παρέα, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το γνωρίζουμε, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το σχολιάζουμε φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί γίνονται πολλές αλλαγές στον Αντένα. Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν και επίσημα το Καλημέρα Ελλάδα τη νέα σεζόν. Ο Αντένα ανακοίνωσε αυτήν την συνεργασία. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, ο Αντένα δέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες, συμπαθέστατες και καταξιωμένες φωνές της ενημέρωσης, Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος, εξαιρετικοί και οι δύο, στην ιστορική εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Φυσικά από Σεπτέμβριο θα τους καμαρώνουμε στον Αντένα. Καλημέρα Ελλάδα.

Και επειδή ακόμη κάποιοι είναι σε διακοπές ή τέλος πάντων ας μην το ονομάσουμε διακοπές, ας το ονομάσουμε ένα χαλαρό πρόγραμμα, γιατί έτσι και λέω στο καλοκαίρι είμαστε πιο χαλαροί, και να θυμίσω ότι καλοκαίρι έχουμε μέχρι και Σεπτέμβριο, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη διατροφή για να μην ξεφεύγουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο δυνατό πρωινό με πρωτεΐνη. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη θα μας κρατήσει για ώρες χορτάτους, για περισσότερη ώρα δηλαδή δεν θα πεινάμε και θα μειώσει και τα τσιμπολογήματά μας. Άρα οι επιλογές είναι γιαούρτι στραγγιστό με φρέσκα φρούτα ή σκέτο, αυγά βραστά με ριζοκοφρέτες ή αυγά βραστά σκέτα, φρυγανιές με λίγο τυρί κότατζ. Τώρα δεν παραλείπουμε ενδιάμεσα, γιατί το καλοκαίρι δεν πολύ πεινάμε, αλλά και πολλές ώρες νηστείας οδηγούν συχνά σε υπογλυκαιμία και τάση για τσιμπολόγημα. Οπότε επιλέγουμε εύκολα snacks όπως φρέσκα φρούτα, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς ή μπάρα δημητριακών χωρίς ζάχαρη. Και τέλος για μεσημεριανό, μεγάλη σαλάτα με κοτόπουλο, τορτίγια με λίγο τόνο, γιαούρτι με φρούτα και βρώμη για να χορτάσουμε και σάντουιτς με άπαχη πρωτεΐνη.

Και επειδή μιλάμε και για ηλικίες αλλά και για ωραίες συνήθειες, θεωρώ ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πάντα μία νεότητα και στο μυαλό αλλά και στο σώμα, και ας μην είμαστε 20 χρονών, τώρα αν είσαι 20 δεν έχεις καμία ανάγκη, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε συνήθειες που μας βοηθούν να έχουμε ενέργεια. Πίνουμε πρώτα ένα ποτήρι νερό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό για να ξυπνάει ο οργανισμός. Πίνουμε 2 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα. Περπατάμε τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά την ημέρα. Αποφεύγουμε το πολύ και το συχνό αλκοόλ και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αποφεύγουμε να τρώμε 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, γιατί όλο αυτό κουράζει το πεπτικό μας σύστημα, αλλά κουράζει και εμάς τους ίδιους, άσε που δεν κοιμόμαστε και καλά. Προτιμάμε λαχανικά και φρούτα κάθε μέρα, όχι και πολύ έκθεση στον ήλιο, για να έχουμε ωραία επιδερμίδα. Προσθέτουμε κουρκουμά ή τζίντζερ στα γεύματά μας. Κάνουμε ασκήσεις με βάρη 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και φυσικά πολλά πολλά φρούτα και πάρα πολύ νερό.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλα Μπέτ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπέτ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μετά το break μας. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο το οποίο, να σου πω την αλήθεια, με συγκλώνησε. Ίσως γιατί τον τελευταίο καιρό έχω πιάσει τον εαυτό μου να χαζεύω πάρα πολύ στο κινητό. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι χάνουμε τον πολύτιμό μας χρόνο, λες και θα ζήσουμε μια αιωνιότητα. Διάβασα μια πολύ ωραία συμβουλή. Κατάγραψε, πρέπει όλοι να καταγράφουμε πού ακριβώς σπαταλάμε το χρόνο μας. Κάντο αυτό για ένα μήνα. Πάρε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, και να μολύβει και ένα τετράδιο. Είναι γροθιά στο στομάχι, παιδιά, έτσι. Φιλική προειδοποίηση. Καταγράφουμε κάθε φορά που πιάνουμε το τηλέφωνο στα χέρια μας, χωρίς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Απλά παρατηρούμε. Πόσες ώρες το παίρνεις, εγώ έχω πιάσει εμένα, έτσι, και λέω θα το κοιτάξω για 2 λεπτά. Ποια 2 λεπτά, πάνε 32 και 42 λεπτά. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε 2 με 3 ώρες την ημέρα που δεν μπορούμε καν να εξηγήσουμε πού πάνε αυτές οι ώρες, σκρολάροντας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσεκάρουμε και πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Όταν λοιπόν αυτό το δεις αποτυπωμένο σε χαρτί, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Θυμήσου το.

0: Πάλι!
1: Έλα, Μανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να μάθουμε κάποιες πολύ σκληρές αλήθειες για τους ανθρώπους. Οι πιο ανασφαλείς, παρατήρησέ το, συχνά μιλούν πιο δυνατά. Οι πιο άδειοι συχνά κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο. Όποιος προσπαθεί πολύ να δείξει σπουδαίος, συνήθως δεν νιώθει έτσι. Το παίζει. Οι πιο δυστυχισμένοι συγκρίνονται περισσότερο. Οι πιο σοφοί μένουν ήρεμοι και μαθαίνουν να ακούν. Οι πραγματικά δυνατοί είναι συχνά ευγενικοί. Οι έξυπνοι δεν χρειάζεται να αποδείξουν πολλά. Οι χαρούμενοι δεν κάνουν φασαρία για τη ζωή τους. Ούτε ανεβάζουν συνέχεια stories. Κάνουν διακοπές και δεν διαφημίζουν την ευτυχία τους. Έχουμε καταντήσει, παιδιά, να κάνουμε διακοπές και να τσεκάρουμε τα likes, αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να νιώθεις ότι δεν κάνεις διακοπές αν δεν ανεβάσεις φωτογραφία. Οι πειθαρχημένοι δεν περιμένουν κίνητρο, το έχουν. Η συνέπεια να ξέρεις ότι νικάει το ταλέντο όταν το ταλέντο τα παρατάει.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο τη ζωή μας, να βάλουμε μικρά θαύματα στο κάθε μέρα μας, στο κάθε μας λεπτό. Ανοίγουμε το πρωί τα παράθυρα και αφήνουμε τον ήλιο και το φρέσκο αέρα να μπουν στο σπίτι. Αλλάζουμε τακτικά τα σεντόνια μας και χαρίζουμε στο χώρο μας

0: της υφρεσκάδας και ανανέωσης, ποτίζουμε τα φυτά μας και αφαιρούμε ό,τι έχει ξεραθεί, μαζεύουμε ένα πολύ μικρό σημείο που είχαμε αφήσει ακατάστατο, κάθε μέρα λίγη φροντίδα στο σπίτι, πίστεψέ με, θα σου κάνει πολύ καλό και στην ψυχή. Ευχαρίστησε το σπίτι σου για τρία πράγματα που σου προσφέρει. Είναι το καταφυγείο μας, είναι το λιμάνι μας. Αδειάζουμε συχνά τους κάδους απορριμμάτων και βεβαίως πετάμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση και στο μυαλό. Καθαρίζουμε τους καθρέφτες και κοιτάζοντας τον εαυτό μας, του λέμε κάτι πολύ όμορφο. Βάζουμε ένα μπολ με φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα για να πάρουν χρώμα τα κουζινικά μας. Κάνουμε μια μικρή κίνηση στο σπίτι και απολαμβάνουμε το λιμάνι μας. Ναι, είναι το σπίτι μας αυτό.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ό,τι δήθεν με θες. Μη μου λες

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
7: Και 2810 34 10 19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε πολύ δυνατά στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα σου πω τώρα κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λες τώρα, γιατί νιώθω κουρασμένος, γιατί νιώθω ότι μεγάλωσα απότομα, γιατί νιώθω ότι η ψυχή μου είναι λίγο κάπως. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν. Παραλείπουμε συχνά το πρωινό μας και νιώθουμε αδυναμία. Δεν δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο. Χαζολογάμε και χαζοξενυχτάμε. Παίρνουμε πολύ συχνά παυσίπονα χωρίς λόγο θέλει προσοχή. Πίνουμε πολλά ζαχαρούχα ροφήματα που μας εξαντλούν. Κρατάμε όλο το άγχος μέσα μας. Αν σε απασχολεί κάτι, ζήτα βοήθεια, μίλα. Καθόμαστε πάρα πολλές ώρες χωρίς να κινούμαστε. Πίνουμε πολύ λίγο νερό. Κάνουμε ατέλειωτο scrolling. Πάλι στο κινητό καταλήγουμε. Τρώμε πολύ αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να κουραζόμαστε, αλλά και ο οργανισμός να φτύρεται. Και αν νομίζεις ότι το healthy σημαίνει πάντα καλό, σκέψου τι κάνεις και γιατί το κάνεις.

Για μία ακόμη φορά θα σου μιλήσω για διατροφή, γιατί ξέρω ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα θέλουμε πάρα πολύ να βγαίνουμε έξω, θα θέλουμε να περνάμε καλά με φίλους. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δεν πρόκειται να μας κρατήσουν μέσα στο σπίτι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε έξυπνες επιλογές στις εξόδους και στις βόλτες. Το χειμώνα όλα είναι πιο εύκολα, ούτε να πιούμε θέλουμε, ούτε να βγούμε. Κοιμόμαστε από πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Η μέρα έχει μικρύνει αρκετά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας κρατάει και στο σπίτι. Οπότε αν βγούμε, αντί για μπύρα, μπορούμε να παραγγείλουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ που είναι πάρα πολύ νόστιμη ή ανθρακούχο νερό με λίγο λεμόνι. Αντί για ένα ψυχτικό με ζάχαρη, προτιμούμε σόδα με λεμόνι ή ανθρακούχο νερό. Αντί για ολόκληρη πίτσα, δοκίμασε να φας δύο κομμάτια, άντε και τρία, αλλά με μπόλικη σαλάτα, γιατί η σαλάτα θα σε χορτάσει. Αντί για ένα ολόκληρο καλαθούνι με ψωμί πριν το γεύμα, ξεκίνα με σαλάτα πάλι για να χορτάσεις. Και αντί για γλυκό κοκτέιλ, μπορείς να παραγγείλεις ένα ποτήρι κρασί ή τζιν με σόδα. Ποτό χωρίς ζάχαρη. Να, να.

Ας μιλήσουμε λίγο όμως και για τα σχετικά μας, λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να πούμε αλήθειες που μας αφορούν στα ερωτικά μας, αλλά όχι μόνο, και στα συντροφικά μας. Μια υγιή σχέση οφείλει να σε στηρίζει. Αν σε εξαντλεί διαρκώς, αξίζει να αναρωτηθείς γιατί. Οι άνθρωποι με αυτογνωσία μπορούν να αναγνωρίσουν τόσο τα δυνατά τους σημεία όσο και τα λάθη τους. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, είναι να πάψεις να το χρειάζεσαι. Ο χρόνος μιας σχέσης δεν εκιάται πάντα και την ποιότητά της. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε με κάποιον πάρα πολλές ώρες, αλλά ουσιαστικά να είμαστε απόμακροι. Συζητάμε, επικοινωνούμε ουσιαστικά. Λέμε όλα αυτά που νιώθουμε. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται όταν σεβόμαστε εμείς τις ανάγκες και τα όρια μας, όχι όταν προσπαθούμε να γινόμαστε συνέχεια αρεστοί και όχι όταν προσπαθούμε συνέχεια να κερδίσουμε την αποδοχή των άλλων. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, που δίνουμε την ενέργειά μας, που σπαταλάμε το χρόνο μας. Και η υπερανάλυση, οι τοξικές σχέσεις δεν βοηθούν, το αντίθετο μας εξαντλούν.

0: Η ώρα είναι 9:30. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας και επειδή πιάσαμε τα ερωτικά μας και επειδή το είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ακούω πάρα πολλούς χωρισμούς, πάρα πολλούς αποχωρισμούς. Πολλοί γυρίζουν από διακοπές και είναι τσακωμένοι και χωρισμένοι. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν είναι και πολύ εύκολη εποχή. Γενικότερα οι σχέσεις δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πριν πούμε το οριστικό αντίο? Αν υπάρχει ακόμη έστω λίγη διάθεση, λίγη ελπίδα, αξίζει να αναρωτηθείς. Μιλάς με ειλικρίνεια στον άνθρωπό σου ή μόνο με παράπονο? Του εκφράζεις αυτά που νιώθεις? Αναγνωρίζετε και οι δύο το μερίδιο της ευθύνης? Όπως λέει και η φίλη μου η Μάρια Λαουτάρη, γνωστή life coach, για τη σχέση είμαστε υπεύθυνοι 50% και το άλλο 50% ανήκει στον άνθρωπό μας. Στη σχέση λοιπόν, πριν πεις αντίο, υπάρχει πραγματική πρόθεση για αλλαγή, για ουσιαστική αλλαγή? Ο πόνος υπάρχει ακόμη ή έχει γίνει αδιαφορία? Θέλουμε να προσπαθήσουμε αληθινά ή έχουμε βολευτεί και φοβόμαστε το τέλος? Χρειαζόμαστε υποστήριξη για να επικοινωνήσουμε καλύτερα? Όσο υπάρχει κοινή πρόθεση, υπάρχει και κοινή ελπίδα. Υπάρχει χώρος για επαναπροσέγγιση.

Γέλασα πάρα πολύ γιατί διάβασα μια έρευνα που λέει πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε φάση κρίσης μέσης ηλικίας. Παιδιά, κλαίω, τα χόλα. Διάλεξε, λέει, προσανατολισμό. Αν σε έχει πιάσει λύσα με την κυπουρική, αν σε έχει πιάσει λύσα με το βάρος σου, υπερβολικό στόλισμα με στράς και γυαλιστερά διακοσμητικά, περνάς κρίση. Αν έχεις αιμονή με το τρέξιμο και τη γυμναστική, όπως εγώ, μάλλον μας έχει πιάσει κρίση μέσης ηλικίας. Αν ντυνόμαστε σαν έφηβοι, και αυτό να το κοιτάξουμε. Αν γινόμαστε DJ μετά τα 45-40, και αυτό να το δούμε. Αν θέλουμε να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε σε ένα τροπικό νησί ή στα βουνά για να βρούμε τον εαυτό μας, μάλλον είναι κρίση μέσης ηλικίας. Αν έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αν έχουμε μόνη με την πρωτεΐνη, αν κάνουμε συνέχεια μπότοξ, αν παίρνεις διαζύγιο, μάλλον τραβάς και εσύ ένα ζόρι μέσης ηλικίας, και αν είσαι στο δεύτερο ή στον τρίτο γάμο, μάλιστα. Τα, όχι, εντάξει, δεν τα έχω όλα. Έχω όμως από τα 10, έχω τα 3. Καλά πάω, νομίζω, έτσι.

βιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, ελάχιστα λεπτά πριν σε αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σου στείλω ένα μαγικό φιλί και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, τις γνωστές μέρες και ώρες, να σου πω κάποιους κανόνες αυτοσεβασμού που κανείς δεν μας μαθαίνει. Ρωτάμε μία φορά. Άσε μετά τη σιωπή του άλλου να απαντήσει. Μην επιμένεις την ερώτηση. Μην μικραίνεις ποτέ τον εαυτό σου απλώς για να κρατήσεις μία σχέση. Σταμάτα να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου σε ανθρώπους που σε είδαν να πνίγεσαι. Η απουσία σου πρέπει να έχει κόστος. Μην είσαι για όλους πάντα διαθέσιμος, διαθέσιμη. Μια συγγνώμη χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ αν μου ζητά συγγνώμη και μετά μου φέρεσαι ακριβώς όπως πριν και με πληγώνεις. Αλλιώς δεν θεωρείται ειλικρινής. Διατήρησε την ευαισθησία σου, απλώς περιφρούρισε την και πρόσεξε. Διατήρησε την ευαισθησία σου, αλλά μην είναι προσβάσιμη σε όλους. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Και τέλος, φύγε όσο ακόμα τρέφει σεβασμό για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το απόλυτο όριό σου. Εμείς τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσίου.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Γιάννης Πλούταρχος, να περνάς καλά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μάλλον είναι και η καλύτερη ευχή. Είναι το δεύτερο μέρος από το ελληνικό Top 40 που κάνουμε τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. Έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας για να προλάβουμε να μεταδώσουμε όσα περισσότερα ελληνικά τραγούδια βεβαίως μπορούμε και προλαβαίνουμε από αυτά τα οποία συγκεντρώσαμε από το καλοκαίρι μέχρι και στις μέρες μας. Από το Γιάννη Πλούταρχο πάμε κάπου αλλού. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό. Θα μας πει: τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Πολύ σημαντικό να τα έχει βρει κανείς με τον εαυτό του.

νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα ντουέτα του 2025. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος και ο Μιχάλης μαζί χόρεψε. Και το τραγούδι είχε πάει μάλιστα και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40. Τα ντουέτα πάντα είναι της μόδας και νομίζω ότι ιδίως στα τελευταία 15 χρόνια όλο και περισσότερα ντουέτα διαπιστώνουμε και στην Ελλάδα ότι δημιουργούν επιτυχίες. Νίκος Βέρτης στη συνέχεια, στα έλεγα, αλλά εσύ δεν μ' άκουγες. Αυτό λέμε τώρα.

0: Είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Το τραγούδι φυσικά είχε πάει και στην κορυφή, δεν το συζητώ, και ήταν ένα μόνο από τα πολλά ομολογουμένα τραγούδια που για το 2025 ήταν πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες από την πολύ μεγάλη Αναβύση. Ακούτε το Ελληνικό Top 40, ο Κώστας Ζητόπουλος είναι στην παρέα σας. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει βεβαίως από το καλοκαίρι και ύστερα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν σαρώσει στα ραδιόφωνα της χώρας και στη συνέχεια ακόμη ένα από τον Απόν που είναι παρόν.
1: Άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέλει, άμα σε θέ

0: δυο.
1: Ακόμα ένα τραγούδι, μεγάλη επιτυχία για την Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε. Έχει μια ειρωνία βέβαια ο τίτλος. Για να λέμε για τις τραγούδι το δίκιο. Αφήνουμε λιγάκι την Δέσποινα και πάμε σε ένα ντουέτο. Σε ένα τραγούδι το οποίο βασικά είχε πάει και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40. Ο λόγος βέβαια για το ντουέτο της Ελένης με τον Χρήστο. Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα και μπορώ και εγώ.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν. Είναι η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι είναι το τελευταίο μέρος, αν θέλετε, από το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε τέτοια εποχή, ουσιαστικά συγκεντρώνοντας τα τραγούδια από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, όσα μπορούμε τουλάχιστον να μεταδώσουμε μέσα σε συνολικά 4 ώρες, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες θες. Κώστα Σιτόπουλος στην παρέα σας, το κυριότερο και βασικότερο εδώ από το ελληνικό Top 40 και την AFPI, και Νάκη Ιουλία Καλυμάνη, Κόντρα Παιδί.

χημεία, μαθηματικά, φυσική κτλ. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ τώρα ότι ήμουν νιάτο, μιλάμε για δεκαετίες πριν. Αυτή ήταν η Κατερίνα με τη χημεία της. Νομίζω ότι ήταν από τα τραγούδια που για την ίδια την Κατερίνα το 2025 νομίζω ήταν η καλή χρονιά. Δεν το συζητώ. Αφήνουμε λιγάκι την Κατερίνα και πάμε σε ένα ντουέτο που δεν θέλει βέβαια και πολλά σχόλια. Ήταν ένα ντουέτο που πρώτον μιλάμε παιδιά για τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με Νόιζι. Μαζί ανέβηκαν και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40 και παραμένει φυσικά το τραγούδι Νερό μέσα στην 20άδα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
5: Και 2810-341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
7: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Και αυτή φυσικά ήταν η Λένα Ζευγαρά που μας τραγούδησε «Μείνε απόψε εδώ». Μείνετε κοντά μας για λίγη ώρα ακόμη, διότι βρισκόμαστε προς το τέλος του αφιερώματος, αν θέλετε, τα που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, συγκεντρώνοντας τα κομμάτια από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, όσα μπορούμε βέβαια να μεταδώσουμε σε αυτές τις συνολικά 4 ώρες, 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες χθες. Κώστας Ιντόπουλος πάντα στην παρέα σας και τη Λένα πάμε που αλλού στο Μιχάλη. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εσύ είσαι πάνω απ' όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας. Όπου και αν πας, θα μας ακούς. Σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, το ελληνικό Top 40 κάθε εβδομάδα σας μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του αφιερώματος. Ο Κώστας Θεόπουλος ήταν μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί κλασικά για να ακούσουμε παρέα με την AFPI και το Media Inspector τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 30 Αυγούστου σήμερα και φτάσαμε στην τελευταία μας Κυριακή για τον Αύγουστο. Πότε φτάσαμε εδώ? Ένα μήνα γεμάτο μουσική, παρέα και όμορφες στιγμές. Σήμερα όμως δεν αποχαιρετάμε τίποτα, απλώς γυρίζουμε σελίδα. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και

Έχω ένα φίλο που κάνει τα πάντα για όλους και κάποια μέρα μου είπε κάτι που μου έμεινε. Μου λέει πρόσεχε, γιατί όταν συνηθίσει ο άλλος να του τα δίνεις όλα, μετά νομίζει ότι του χρωστάς. Πόση αλήθεια ρε παιδιά, νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε με επιτυχίες.

Έχω καταλάβει ότι όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή Σεπτέμβριος έρχεται σιγά σιγά και από Δευτέρα ξεκινάω. Γυμναστήριο, διατροφή, νωρίς για ύπνο, να μπω σε πρόγραμμα ρε παιδί μου. Και μετά έρχεται η Δευτέρα και λες, άστο, από την άλλη Δευτέρα καλύτερα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα. Την ενότητα σαν σήμερα. Όπως όλοι ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε να βρούμε το τι έχει γίνει στο παρελθόν σαν σήμερα. Και σαν σήμερα βρήκαμε κάτι. Βρήκαμε ότι στις 30 Αυγούστου του 1972 γεννήθηκε η Cameron Diaz. Μια από τις αγαπημένες ηθοποιούς του Hollywood, με ταινίες που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πάμε και στη σημερινή παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αποδίδεται στο φιλόσοφο Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Κάθε καινούργια αρχή κρύβει και μια καινούργια ευκαιρία. Και αυτό ισχύει κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα.

0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Θέλω σήμερα να μου πείτε κάτι απλό. Ποιο τραγούδι ήταν το αγαπημένο σας για το καλοκαίρι που μας πέρασε? Αυτό που μόλις το ακούσετε σε λίγους μήνες θα λέτε, αυτό ήταν το καλοκαίρι του 2026. Σίγουρα υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι για εσάς. Περίμενω τα μηνύματά σας στα social του σταθμού.

Πάμε κι άλλη μια μουσική σκέψη. Να πούμε ότι το πιο όμορφο με τη μουσική είναι ότι δεν σταματά ποτέ. Κάθε εβδομάδα γεννιούνται καινούρια τραγούδια και ποτέ δεν ξέρεις ποιο από αυτά θα γίνει το επόμενο αγαπημένο σου.

0: Αν μόλις τώρα μπήκες στην παρέα μας εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με μουσική, χαμόγελα και φυσικά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας πριν επιστρέψουμε για να κλείσουμε μαζί τον Αύγουστο.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η τελευταία μας εκπομπή για τον Αύγουστο και το καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την παρέα όλο αυτό το μήνα και για όλο το καλοκαίρι. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Καλώς να μας έρθει με καινούρια μουσική, νέες ιστορίες, νέες επιτυχίες και την ίδια όμορφη παρέα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να κρατάτε πάντα λίγο χρόνο και χώρο μέσα στη μέρα σας για ένα καλό τραγούδι. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμανούλη.

0: τώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φέραμε την εκπομπή μας κοντά σας. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πολλά καλοκαιρινά. Η καλύτερη διάθεση πάντα είναι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εποχές του χρόνου και σε όλες τις θερμοκρασίες. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

Το πρώτο μας break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Και ποιος έχει όρεξη να πάει σπίτι του? Όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε αυτούς τους μήνες του χρόνου, δεν θέλουμε να γυρνάμε αν δεν νυχτώσει βαθιά, να το πω έτσι. Και πάλι, όλο αυτό που γίνεται στις γειτονιές, στις πλατείες, από εδώ από εκεί, που δεν ησυχάζει ποτέ η πόλη, που κάποια παράθυρα παραμένουν ανοιχτά ακόμα και με τη ζέστη. Δεν ξέρω, νομίζω το σπίτι μας και το κρεβάτι μας, έστω για να κοιμηθούμε, δεν μας κρατάνε με τίποτα.

0: Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Are you ready?

Απολαυστικό remix λοιπόν. Εδώ άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Με πολλά κύματα, με πολλά γράμματα. Όταν υπήρχαν τα γράμματα, όταν τα ΕΛΤΑ ήταν σε μια άλλη διάσταση. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχουν και ολότελα. Τότε περιμέναμε τα γράμματα, με τα γραμματόσημα που γράφαμε με τα χεράκια μας, με χαρτί και με μολύβι. Νομίζω με πιάνει λίγο νοσταλγία, σαν να μου έχουν λείψει και αυτά. Εσάς?

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-341019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εγκλήματα καλοκαιρινά λοιπόν, έτσι από αυτά που μας αρέσουν βέβαια, στο υπέροχο τραγούδι που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος και πάμε να ακούσουμε τώρα διαφορετικούς ήχους από τους Mamba Ilti.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εγκλήματα καλοκαιρινά λοιπόν, έτσι από αυτά που μας αρέσουν βέβαια, στο υπέροχο τραγούδι που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Φρένο Γκάζ με τη Βίκυ Χατζάκη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος και πάμε να ακούσουμε τώρα διαφορετικούς ήχους από τους Mamba Ilti.

0: 4.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παραδείς ζωή σου.
4: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: να βγάλω.
1: Εκεί που οι συναντήσεις δεν είναι τυχές. Αυτό είναι Ήλιος και Φεγγάρι. Και όλα αυτά εν μέσω του καλοκαιριού ή μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού, κακά τα ψέματα. Και πόσο ζηλεύω εσάς που πάτε τώρα διακοπές, που οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει στη βάση μας. Όπως και να έχει, εύχομαι να είστε όλοι καλά, εύχομαι να είστε όλοι εδώ σε αυτή την παρέα. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο ακόμα μαζί.

φιλιά σε ακρογιαλιές, σε θερινούς κινηματογράφους χωρίς ταβάνι, σε παγκάκια που κοιτάνε προς τη θάλασσα. Αυτό είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Και αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για να προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά, παρακαλώ.

Νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη, βασικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού, εντάξει. Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είπαμε το ναι και σήμερα και βρεθήκαμε εδώ παρεούλα δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια, τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, πάντα σε αυτήν εδώ την παρέα, όλες τις εποχές του χρόνου. Να είστε όλοι καλά και κρατήστε λίγο καλοκαίρι, έστω και στην καρδιά σας. Θα μας χρειαστεί τους επόμενους μήνες.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2.

0: 810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
2: Και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Ασφάλιστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.

0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χοντρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλό βράδυ Κυριακής, 30 Αυγούστου. Πάει, τελείωσε και ο Αύγουστος, τελειώνει και το καλοκαιράκι. Αύριο τελευταία ημέρα του Αυγούστου και βέβαια τελευταία εκπομπή για τον μήνα Αύγουστο, τελευταίο αθλητικό πανόραμα. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Το αθλητικό πανόραμα είναι πάντως εδώ, όπως κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές να θυμίσω μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, και πάντα μέσα από την αγαπημένη σας, την κορυφαία συχνότητα στο Ηράκλειο, Υδρόγειο 106,9 στα FM ακούτε. Για τους φίλους εκτός Κρήτης, να υπενθυμίσω για πολλωστή φορά, και το κάνω με ιδιαίτερη χαρά αυτό, δεν με κουράζει καθόλου, πιστέψτε με, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε να ξεκινήσουμε, να θυμίσω ότι πάντα εδώ στην παρέα μας, τη συντροφιά μας την ραδιοφωνική, εδώ και αρκετά χρόνια είναι κοντά μας, δίπλα μας και μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακεδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, υπεύθυνα δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση, εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ, δύο καταστήματα, Ηράκλειο, Πανεπιστημίο 18 λίγο πριν από το Πάγνη, μοίρες 25 Μαρτίου 134. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, το κατάστημα για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, βρίσκεται στην οδό Μήνο Αμμουντράκη 9 στις Πατέλες. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα πραγματικά και μπορεί ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Θα το βρείτε την Τοντάσκα Δασκαλάκης στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας, από σιδηρικά, από οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα Παπαγάλος, όλες τις επώνυμες εταιρείες, όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, βρίσκεται Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr. Μέσα από το συσκευή.gr έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για κάποια μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που ψάχνεις σε αρίστη κατάσταση. Έχεις ακόμα την επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr για να τα δεις με τα δικά σου τα μάτια, να δεις τη συσκευή που ψάχνεις από κοντά, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: κρίση.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Με Super League θα ξεκινήσουμε. Χθες, σήμερα και αύριο υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική για την Super League. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Όφη στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο Χαριλάου. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 7.30. Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς η αναμέτρηση με τον Όφη, αφού μόλις το 4ο λεπτό ο Γκαρθία κατάφερε να σκοράρει για τον Άρη. Ο Άρης που εξακολουθεί να προηγείται του Όφη με 1-0. Μπήκε κάπως νοθρά Όφη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης είναι καλύτερος στο πρώτο 20 λεπτό. Πριν από λίγο έχασε την πρώτη σημαντική ευκαιρία Όφη με τον Νους. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα και βέβαια θα σας ενημερώνουμε. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. 8 και 4 σε 5 περίπου λεπτά από τώρα αρχίζει το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 απόψε έχουμε δύο παιχνίδια στην Τρίπολη. Ο τοπικός Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ στο Λεκανοπέδιο στην Αττική η Κηφισιά γηπεδούχος θα παίξει κόντρα στην ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Super League με το παιχνίδι που θα γίνει αύριο 7.30 στην Λιβαδιά, το βράδυ βεβαίως, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η αυλαία τώρα της δεύτερης αγωνιστικής άνοιξε χθες με δύο παιχνίδια. Είχαμε μία ισοπαλία και μία νίκη για την γηπεδούχο ομάδα του Πανετολικού. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, εκεί όπου ο Βόλος υποδέχτηκε τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον Νανού 0-1. Στο 84 η ισοφάριση για τους γηπεδούχους, για τον Βόλο, με τον Γκοζάλεθ. Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Ηρακλής 1-1. Ενώ στο Αγρίνιο ο Πανετολικός κόντρα στη νεοφώτιστη Καλαμάτα με 2 γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, υπέταξε την Καλαμάτα με 2-0. Στο 26 ο Γκράναθ έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 94 ο Σούμαχ διαμόρφωσε το τελικό. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.

35 λεπτό είναι το παιχνίδι του Όφη στο Χαριλάου με τον Άρη. Ο γηπεδούχος ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται με 1-0. Μένουμε στον Όφη. Να θυμίσω ότι εχθές είχαμε την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού του Κενάν Κόντρο, ο οποίος είναι στην αποστολή κανονικά, βρίσκεται στον πάγκο της ομάδος του Όφη. Όφη που μετά το σημερινό παιχνίδι, να θυμίσω, δεν θα επιστρέψει στο Ηράκλειο, θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη, αφού την Τετάρτη που μας έρχεται στις 2 Σεπτεμβρίου υπάρχει το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Στην αποστολή του Όφη είναι η Σέκα, Σιέλης και Κοστούλας που έχουν μικροπροβλήματα τραυματισμών. Σίγουρα δεν μπορούν να αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι, όμως ο Χρήστος Οκόντης τους πήρε μαζί του προκειμένου να αξιολογήσει τις επόμενες μέρες την κατάστασή τους και ίσως κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να μπορέσουν να αγωνιστούν στο παιχνίδι της Τετάρτης με το κύπελο, για το κύπελο κόντρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι στο Ηράκλειο έμειναν εκτός αποστολής Μαρινάκης, Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουκιάς και Λαγουδάκης.

Λοιπόν, παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα του Άρη με τον Όφη. Παραμένει πάντα το προβάδισμα για τους κυτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης 1-0. Οτιδήποτε βεβαίως αλλαγή υπάρξει θα έχετε άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των αγώνων τώρα που είχαμε εχθές. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ξέρουμε πλέον και τη σειρά των αγώνων, ημερομηνίες, ώρες, τα πάντα, τόσο στο Champions League, Europa και Conference League. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Champions League. Πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ θα εκπροσωπήσει την χώρα μας φέτος στο link phase του Champions League. Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 8 Σεπτεμβρίου εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφια με αντίπαλο την LASK Linz. Όσον αφορά το Europa Link, να δούμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Όφη μετά την χθεσινή ανακοίνωση, τον καταρτισμό που έγινε από την UEFA. Όφη λοιπόν ξεκινάει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 17 Σεπτεμβρίου με εντός έδρας παιχνίδι. Πρώτος αντίπαλος για τον Όφη η γερμανική Hoffenheim, 17 Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεύτερο παιχνίδι, ο Όφη ταξιδεύει στη Γαλλία να αγωνιστεί στις 15 Οκτωβρίου με την Ρεν. Τρίτο παιχνίδι εντός έδρας, Όφη Μπάγερ Λεβερκούζεν, 22 Οκτωβρίου. Τέταρτο παιχνίδι εκτός έδρας, Χάποελ Μπερσεβά Όφη, 5 Νοέμβρη. Πέμπτη αγωνιστική, Όφη υποδέχεται την Άντερλεχτ 26 Νοέμβρη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έκτη αγωνιστική, Όφη θα ταξιδέψει στις 10 Δεκέμβρη να αγωνιστεί στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα. Έβδομο παιχνίδι εκτός έδρας στην Αυστρία, Στουρμ Γκρατς Όφη στις 21 Ιανουαρίου του 2027 τον νέο χρόνο. Και ολοκληρώνει την 8η αγωνιστική, Όφη με εντός έδρας παιχνίδι. Όφη υποδέχεται στις 28 Γενάρη του 2027, πάντα βέβαια, στο Παγκρίτιο Στάδιο, επαναλαμβάνω, 28 Ιανουαρίου, Όφη με την πολωνική Λεχ Πόζναν. Ενώ όσον αφορά τώρα το Europa Link για τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την πρώτη αγωνιστική στο Φάλιρο, την Γιαγκελόνια.

Χθες είχαμε ξένο ρεπερτόριο, σήμερα ελληνικό. Το πάμε ένα λάξ έτσι. Υπάρχουν διάφορα γούστα, άλλοι προτιμούν τα ξένα, άλλοι τα ελληνικά. Λοιπόν, δεν μπορώ να χαλάσω χατήρια. Θα το πηγαίνουμε λοιπόν ένα λάξ, τη μία με ελληνικό ρεπερτόριο και την άλλη με ξένο. Λοιπόν, να ολοκληρώσω την αναφορά μου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με το Conference Link. Εδώ θα μας εκπροσωπήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που την πρώτη αγωνιστική, το Conference καθυστερεί λίγο να ξεκινήσει. Ξεκινάει τον Οκτώβριο, 15 Οκτώβριο λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος θα υποδεχτεί την Μπόρατς Μπανιαλούκα.

θυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε την γνωστή, την καθιερωμένη επικοινωνία με τους συναδέλφους στο κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, για να δούμε θέματα όφη και οτιδήποτε άλλο νεότερο σε ενημέρωση πάντα επαναλαμβάνουμε την επικοινωνία που θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής με τους συναδέλφους στο Grand Sport. Λοιπόν, συνεχίζω με ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε σήμερα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις η K19 του ΟΦΗ για τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, με την δεύτερη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική δεν έχει οριστεί. Πρεμιέρα λοιπόν για την K19 σήμερα του ΟΦΗ, η οποία αγωνίστηκε εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη με την αντίστοιχη του Άρη. Τελικό αποτέλεσμα K19 πρωτάθλημα Άρης ΟΦΗ 3-1.

καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έχει μπει πλέον το παιχνίδι στο Χαριλάου ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Εξακολουθεί να παραμένει το προβάδισμα για τους γηπεδούχους 1-0 με το τέρμα του Γκαρθία από το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και λίγα λεπτά, 5 λεπτά, έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση αυτή στο πρώτο πεντάλεπτο είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες 0-0. Ολοκληρώθηκαν και οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Ημίχρονο λοιπόν, οι ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, με τον Άρη να είναι μπροστά στο σκορ 1-0.

Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την Super League. Για να έρθουμε και στα τοπικά εδώ τα δικά μας, εντός των τυχών όπως συνηθίζω εγώ να αναφέρω. Λοιπόν, είχαμε χθες στις Αρχάνες το 22ο τουρνουά ποδοσφαίρου Μάρκο Μιχελάκιο, με την συμμετοχή 4 ομάδων από την Κρήτη, που την αγωνιστική σεζόν που θα ξεκινήσει σε λίγο χρονικό διάστημα θα αγωνίζονται, θα εκπροσωπήσουν την Κρήτη στον όμιλο, τον κρητικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ρεθυμιακός, Εργοτέλης, Αγιούχτας και Τυμπάκη λοιπόν ήταν οι τέσσερις ομάδες που αγωνίστηκαν εχθές στο 22ο τουρνουά Μάρκο Μιχελάκιο που έγινε στις Αρχάνες. Στους δύο ημιτελικούς ο Ρεθυμιακός κέρδισε τον Εργοτέλη 1-0 με το τέρμα του Νίκολη στο 60 λεπτό. Στον άλλο ημιτελικό Γιούχτας Τυμπάκη 1-0 με το τέρμα του Κοζορώνη για την ομάδα του Γιούχτα. Αργότερα στον μικρό τελικό Εργοτέλης και Τυμπάκη ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Αραμπατζής σκόραρε για το Τυμπάκη, Γωνιωτάκης για τον Εργοτέλη. Στην διαδικασία των πέναλτις το Τυμπάκη κέρδισε με 4-3 αφού ο τερματοφύλακας του Τυμπακίου, ο Δημαράκης, απόκρουσε το πέναλτι του Ζωάο Τόμας, ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα αγωνιζόταν στην ομάδα του Τυμπακίου. Τρίτη θέση λοιπόν για το Τυμπάκη, τέταρτος ο Εργοτέλης, ενώ αργότερα έγινε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ρεθυμιακό και τον Γιούχτα με το γκολ του Γαβαλά. Ο Ρεθυμιακός κέρδισε τον Γιούχτα με 1-0 και κατέκτησε το 22ο τουρνουά Μάρκο Μιχελάκιο που έγινε, επαναλαμβάνω, στις Αρχάνες.

Εκτός όμως από το τουρνουά που έγινε χθες στις Αρχάνες, είχαμε πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια των ομάδων που είναι στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχήν όλα τα χθεσινά φιλικά παιχνίδια που έγιναν με ενδιαφέρον τοπικών ομάδων και τρεις εθνικής κατηγορίας. Στο Ασαλένιο, που αν και προηγήθηκε ένα 0, τελικά γνώρισε την ήττα από τα Χανιά με ανατροπή ΠΟΑ Χανιά 1-2. Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Χερσόνησος 3-1. ΚΑΠΑ 17 ΟΦΗ, ΚΑΠΑ 17 Χανιά 4-0. Λίντο Ζαρός 3-1. Κουνάβι Πέδε Σιροδότου 6-2. Νέο Σιροδότος ΠΟΑ Β' 2-1. Πανό Μαλίων Snakes, η νέα ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα που έκαναν οι οργανωμένοι φίλοι του Όφη Πανόμ Snakes 11-1. Θρίαμβος Ανάληψης Βραχάση 0-6. Ποσειδώνας ΑΕΚ 0-0. Αστέρας Μυρθιάς ΟΦΑΜ, η ομάδα από το Σαλικάκη 1-2. Μοχός Μινωική 3-1. Αρκαλοχώρη Ρωμανός 0-2. Τίλισος Μύρες 2-4. Δωρεΐας Ανθεστίων 2-2. Αγία Βαρβάρα Μαραθώνας 2-0. Κεραυνός Άλογο Μαλευζίου 2-0. ΚΑΠΑ 15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου 5-0. Δόξα Ηρακλείου Αλμυρός Β' 1-1. Γαρίπα Ατρόμητος Επισκοπής 4-1. Φεστός Κόρακας 2-1. Αυτά ήταν τα χθεσινά φιλικά παιχνίδια. Σε ένα τελικό αποτέλεσμα από παιχνίδι που έγινε σήμερα, ΑΟΑΝ Β' Εργοτέλης Β' 6-0, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το φιλικό που γίνεται στον Κουρσόνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ρούβα.

Να θυμίσω ημίχρονο στο Χαριλάο, ο Άρης προηγείται με 1-0 με γκολ από το 4ο λεπτό από τον Γκοζάλεθ. Το παιχνίδι που ξεκίνησε στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε κάποια αλλαγή, παραμένει πάντα ισόπαλο 0-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα εμείς εδώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, με την γνωστή επικοινωνία με το Grand Sport για ενημέρωση, ρεπορτάζ όφη και όλη οτιδήποτε άλλο σημαντικό υπάρχει από την τοπική αθλητική δραστηριότητα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, μην αλλάξετε συχνότητα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
6: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω.

Εδώ είμαστε και πάλι. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Να θυμίσω, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι εδώ κοντά σας για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην αγαπημένη σας συχνότητα Υδρόγειο 106,9 στα FM ακούτε. Οι φίλοι μας τώρα εκτός νησιού δεν χάνουν απολύτως τίποτα, διαδικτυακά έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι η παρέα μας εδώ, η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική, παραμένει πάντα πολυπληθής, όπως πάντα άλλωστε. Κοντά μας εδώ, δίπλα μας, μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ίδια τοποθετήσεις πλακεδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση, και το συσκευή.gr για σας που ψάχνετε μια ηλεκτρική συσκευή μεταχειρισμένη να είναι σε αρίστη κατάσταση. Μέσα από το συσκευή.gr θα βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες. Επίσης έχεις δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά, με τα δικά σου τα μάτια βεβαίως, στη συσκευή που σε ενδιαφέρει, οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Το παιχνίδι στο Περιστέρι έχει ανοίξει το σκορ. Τώρα μόλις ξεκινάει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, στο Χαϊλάου. Άρης Όφη, να θυμίσω, στο πρώτο ημίχρονο 1-0. Έχει ανοίξει το σκορ και στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0 και εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως άλλωστε πάντα, η επικοινωνία μας με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, και τους εκεί πραγματικά αξιόλογους συναδέλφους. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Πολυχρόνη Αγγελάκη. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Δεν τα έχουμε ξαναπεί φέτος, καλή ποδοσφαιρική σεζόν, έτσι.
1: Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Αυτό το πιο σημαντικό σε εμάς, σε όλο τον κόσμο, σε ποδοσφαιριστές, σε παράγοντες, όλος ο κόσμος να είναι καλά, να έχει την υγεία του. Και εμείς να είμαστε εδώ και να σχολιάζουμε, να ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές από το ραδιόφωνο και τους αναγνώστες βέβαια από το Grand Sport, έτσι, για όλη την δράση.
1: Έχει γίνει μια όμορφη συνήθεια, έτσι, Έλληνος Γιώργο.
0: Πέμπτη χρονιά η συνεργασία αυτή. Έτσι, πραγματικά έτσι. Θεωρώ μια πολύ δυνατή ομάδα που καλύβουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο και ραδιοφωνικά και μέσα από τη σελίδα, από το site, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Όφη? Δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Μια ευκαιρία είχε με τον Όφη, αν είδα καλά.
1: Σωστά Γιώργο, εντάξει, νομίζω ίσως είναι μέχρι στιγμής η χειρότερη εμφάνιση της
0: φετινής. Η κούραση πρέπει να αυτό, γίνει, έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι η χειρότερη εμφάνιση μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν του Όφη. Φαίνεται ότι υπάρχει κόπωση, φαίνεται ότι υπάρχει κούραση από τους παίκτες. Γι' αυτό και ο Χρήστος Κόντης έκανε αμέσως δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπόρχα Γκονζάλεφ και ο Καραχάλιο στη θέση τον Δίκμαν και Μπουχαλάκη που έχει.
0: Ο Δίκμαν έκανε το λάθος στην φάση που δέχτηκε τον γκολ Όφη, νομίζω, έτσι.
1: Ήταν μια συνοησία εκεί, Δίκμαν με Νικολάου, ένα λάθος γύρισμα και η γρήγορη επιθετική του Άρη το εκμεταλλευτήκανε με τον γκολ του Μανού Γκαρσία.
0: Ο Άρης ήταν καλύτερος, είναι αλήθεια, στο πρώτο μέρος. Η καλύτερη στιγμή του Όφη ήταν μια φάση με τον Νους.
1: Ναι, ο Νους βρήκε χώρο από μια συνοησία του κέντρου του Άρη και έκανε μια πολύ καλή κούρσα, έτσι, πολλών μέτρων. Ωστόσο το πλασέ που επιχείρησε σταμάτησε στο Βέλιο σε μια πολύ καλή επέμβαση του τερματοφύλακα του Άρη. Ήταν μια σημαντική στιγμή, ήταν μια τεράστια φάση γιατί ήταν σε θέση τετατέτ ο Αργεντινός, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει.
0: Χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού του Κέναν Κόντρο, ο οποίος είναι ήδη στην αποστολή κανονικά, έτσι.
1: Είναι ήδη στην αποστολή, είναι πεζούμενος, έτσι κι αλλιώς έχει ακολουθήσει την προετοιμασία της Φερέτ Φάρς, έχει παίξει και σε παιχνίδια με την Ουγγρική ομάδα και φέτος. Είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν ενδέχεται να τον δούμε απόψε έτσι κάποια λεπτά. Σίγουρα θα παίξει αρκετά στο παιχνίδι κυπέλλου με το ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Να θυμίσουμε ότι η αποστολή του Όφη δεν θα επιστρέψει μετά το τέλος του αγώνα σήμερα στο Ηράκλειο. Θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη, αφού την ερχόμενη Τετάρτη είναι το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, μπαίνει στη μάχη του κυπέλλου Όφη να υπερασπιστεί το τίτλο του με ένα πρώτο δύσκολο μάτς κόντρα στο ΠΑΟΚ, που εντάξει πάντα είναι μια μεγάλη ομάδα, έτσι, μπορεί το τελευταίο διάστημα να υπάρχουν.
0: Έχει τα αγωνιστικά του προβλήματα, ναι, έφυγε και ο Κωνσταντέλης, ο οποίος δυστυχώς εχθές κόραε με την Μπορούσια, αλλά τραυματίστηκε και θα χάσει όλη τη σεζόν. Ρίξη χειραστών, ναι, ναι. Δυστυχώς για τον Έλληνα διεθνή, έτσι.
1: Να το πούμε αυτό, νομίζω είναι μια πολύ στεναχωρίδηση για όλους και ευχόμαστε να επιστρέψει πιο...
0: Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ίσως αυτήν την χρονική περίοδο.
1: Σίγουρα, με την μπάλα στα πόδια κάνει μαγικά.
0: Ήταν άτυχος όμως, δυστυχώς, κρίμα για το παιδί, αλλά είναι δυνατός...
1: Μια πολύ καλή φάση
0: δυνατός...
1: για τον Όφη, να ενημερώσω τον Γιώργο, με το Γιαννιώτα να επιχειρεί το πλασέ από πολύ πλονεκτική θέση, στα σταθερά χέρια του Χρήστο Γιώργο, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά, να το πούμε αυτό.
0: Να πούμε Πολυχρόνιο ότι ο Χρήστος ο Κόντης, αν και έχουν προβλήματα τραυματισμών, η Σέκα, η Έλλης και Κοστούλας τους πήρε κανονικά στην αποστολή, ακριβώς επειδή υπάρχει το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, θα παρακολουθούν καθημερινά την κατάστασή τους και ίσως κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να μπορούν να βοηθήσουν στο παιχνίδι της Τετάρτης, έτσι.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή όπως είπες και εσύ, η αποστολή του Όφη δεν θα γυρίσει στο Ηράκλειο, έχει γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Είναι στην αποστολή κανονικά οι παίκτες και περιμένουμε έτσι την κατάστασή τους.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον Όφη. Οτιδήποτε. Νομίζω ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει τώρα στο Περιστέρι 28 λεπτό, έτσι. Ο Ατρόμητος προηγεί και στο 28 βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει γκολ, σοφαρίζει 1-1.
1: Ναι, 1-1 στο Περιστέρι. 1-1.
0: Λοιπόν, για πάμε να μας πεις τι έγινε χθες στις Αρχάνες στο τουρνουά, το Μάρκο Μιχελάκιο. Ο Ρεθμιακός έδειξε ότι θα είναι σκληρό καλύδι.
1: Ο Ρεθμιακός έδειξε ότι πρέπει να τον υπολογίζουμε, προφανώς. Ήταν έτσι, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Να πούμε ότι εχθές έγινε το 22ο Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά στις Αρχάνες, ένα τουρνουά θεσμός που τιμάει έτσι κάθε χρόνο, με την παρουσία Εργοτέλη, Γιούχτα, που ήταν ο οικοδεσπότης προφανώς, Αότι Μπαγκιού και Ρεθμιακού. Η ομάδα του Ρεθύμνου λοιπόν κατέκτησε το τουρνουά, κατέκτησε την πρώτη θέση στο τελικό με το Γιούχτα με σκορ 1-0. Ήταν έτσι 4 πολύ δυναμικά μάτς, προφάλαμος και για το τι θα δούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, στο κριτικό όμιλο.
0: Είχαμε και ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι χθες, με ενδιαφέρον έτσι παιχνίδι, να το πούμε, ομάδων τρίτης εθνικής, στο Ατσαλένιο, όπου υποδέχτηκε το μεγάλο φαβορί του κριτικού ομίλου, τα Χανιά. Προηγήθηκε ο ΠΟΑ, αλλά τελικά με ανατροπή τα Χανιά κέρδισαν 1-2.
1: Νομίζω ότι δείξαν τα Χανιά ότι είναι ένα βήμα πάνω από όλους μέχρι στιγμής και στην προετοιμασία. Νομίζω ήδη είναι.
0: Άλλωστε το παραδέχονται όλοι οι πολυχρόνοι ότι τα Χανιά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι το μεγάλο φαβορί του κριτικού ομίλου στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα πάντα καφρέφτη είναι το γήπεδο, ωστόσο σε μια πρώτη εικόνα και από ό,τι φαίνεται και από τα αποτελέσματα των φιλικών, η ομάδα των Χανίων είναι ανώτερη από τις υπόλοιπες. Ωστόσο,
0: πότε βέβαια να αποδειχθεί στο χορτάρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η ομάδα πάντως του Νίκου του Νιόμπλια πραγματικά δείχνει ότι θεωρητικά είναι το αδιαφιλονίκη το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον κριτικό όμιλο. Είπαμε για τον Όφη και αμέλησα να αναφερθώ ότι χθες είχαμε το πρόγραμμα ολοκληρωμένο των αγώνων όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Όφη, να πούμε ότι ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 15-17 Σεπτεμβρίου με εντός έδρας παιχνίδι στο Παγκρίτιο με την γερμανική Hoffenheim, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η κληρωτή Βέτσιβε του χαμογέλασε καθώς πέτυχε τη πιο δύσκολη ομάδα του τέταρτου γκρουπ δυναμικότητας.
0: Από το γκρουπ που ήταν και αυτός.
1: Ναι. Είναι η πιο δύσκολη ομάδα του Hoffenheim, θεωρώ.
0: Έχει ομάδες από Γαλλία, από Γερμανία, έχει από Βέλγιο, από Πορτογαλία, από Αυστρία, από Πολωνία, δηλαδή. Εντάξει, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση για τον Όφη.
1: Σίγουρα και θα συναντήσει και τον Βαγγέλη Παυλίδη έτσι με την
0: Μπενφίκα
1: στην Πορτογαλία. Την 5η λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου, 7:45, το Παγκρίτιο ετοιμάζεται να γιορτάσει προφανώς. Είναι έτσι μια μεγάλη στιγμή.
0: 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Παγκρίτιο πραγματικά θα είναι γιορτή, θεωρώ, για τον Όφη, για το κριτικό ποδόσφαιρο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Και ό,τι και να συμβεί πρέπει η ομάδα να το απολαύσει. Είναι μια...
0: Έχει κάνει την υπέρβαση Όφη ήδη.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια μοναδική
0: και
1: εμπειρία.
0: Η εμπειρία και τα έσοδα αλλά και το πρεστίζ σαν ομάδα μεγαλώνει. Η οποιαδήποτε ομάδα με συμμετοχή στο δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό θεσμό πραγματικά είναι τεράστια εμπειρία. Τι να πούμε τώρα.
1: Να πούμε έτσι μια διόρθωση ότι το γκολ του ΠΑΟΚ ακυρώθηκε.
0: Ακυρώθηκε, μάλιστα. Παραμένει τώρα 0 υπέρ του Ατρομήτου λοιπόν.
1: Για να επιστρέψουμε στον Όφη, είναι πολύ σημαντικό, είναι κέρδος για την ομάδα αυτό που γίνεται, αδιαφεσβήτητα έτσι. Δηλαδή, μόνο η εμπειρία που θα αποκτήσει, που θα αγωνιστεί με ομάδες όπως η Bayer Leverkusen, η Benfica, η Ren.
0: Η Bayer Leverkusen θα παίξει με τον Όφη στην τρίτη αγωνιστική εδώ στο Παγκρίτιο, 22 Οκτωβρίου. Να πούμε πολυχρόνια ότι 17 Σεπτέμβρη γίνεται η πρώτη αγωνιστική και μετά περνάει σχεδόν ένας μήνας για να γίνει η δεύτερη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας στη Γαλλία με την Ρεν είναι στις 15 Οκτώβρη.
1: Ακριβώς, γιατί έχετε μια μεγάλη διακοπή
0: λόγω των εθνικών ομάδων.
1: Ακριβώς, ναι,
0: ακριβώς. Mm-hmm. Και ο Όφη ολοκληρώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την 8η αγωνιστική στη Link Face του Europa Link 28 Ιανουαρίου, το νέο έτος πλέον. Τελευταία αγωνιστική εντός έδρας με την πολωνική, την Lech Poznan.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και αυτή μια ιστορική ομάδα με δυνατή έδρα, έτσι.
0: Μάλιστα, ενώ ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται στο ίδιο πρωτάθλημα με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τον Όφη θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με εντός έδρας παιχνίδι μία ημέρα νωρίτερα από τον Όφη, την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Γιαγκελόνια για το Champions League ΑΕΚ. Νωρίς ξεκινάει το Champions League, 8 Σεπτέμβρη θα παίξει ΑΕΚ στο ΠΑΠ Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποδέχεται την Λάσκα Λίντς. Ενώ ο Παναθηναϊκός το Conference League ξεκινάει αργά, ξεκινάει Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα υποδεχτεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Και έτσι σαν σχόλιο να πούμε ότι εντάξει και στην άκρη δεν χαμογέλασε τύχη. Νομίζω ότι...
0: Είναι θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι αυτό με την Λάσκ Λίντς, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ χρόνια δεν ξέρω, κάτι άλλο έχεις να συμπληρώσεις? Είχαμε σήμερα φιλικά παιχνίδια.
1: Είχαμε δύο φιλικές αναμετρήσεις σήμερα. Εχθές βέβαια ήταν έτσι.
0: Τα ανέφερα εγώ νωρίτερα στο πρώτο μέρος. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθούμε στα σημερινά φιλικά παιχνίδια.
1: Ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι είχαμε στο Κρουσόνα, ανάμεσα σε ΠΑΟ Κρουσόνα και Ρούβα. Έτσι ένα μάτς που ανάμεσα σε δύο ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν.
0: Ακριβώς. Είναι δύο από τις δυνατές ομάδες στην Α1 της ΕΨΗ.
1: Έτσι, και η ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1. Ενώ νωρίτερα ο Εργοτέλης Β' δοκιμάστηκε στον Άγιο Νικόλαο κόντρα στην Β' ομάδα του ΑΟΑΝ στο τελικό 6-0 για τον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα, να πούμε όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα τώρα Πολυχρόνη ότι αύριο έχουμε την κλήρωση των πρωταθλημάτων Α1, Α2 και δεύτερη κατηγορία της ΕΦΣΥ αύριο Δευτέρα, 31 τελευταία μέρα του Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα στη Γέργερη. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων Α1, Α2 και δεύτερη κατηγορία, όπως και το κύπελλο ΕΦΣΥ. Και πλέον έχουμε και ολοκληρωμένη την εικόνα. Έγιναν τις προηγούμενες ημέρες ο καταρτισμός, ξέραμε για την Α1 και την Α2 τις ομάδες που θα μετέχουν. Την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, έγινε ο καταρτισμός και της δεύτερης κατηγορίας που θα γίνει σε δύο ομίλους με συνολικά 19 ομάδες. Ο πρώτος όμιλος θα περιλαμβάνει 11 ομάδες και ο δεύτερος όμιλος 8. Ο πρώτος όμιλος θα γίνει σε δύο γύρους, ενώ ο δεύτερος όμιλος που έχει λιγότερες ομάδες θα γίνει σε τρεις γύρους.
1: Έτσι ακριβώς. Ενδιαφέρον έτσι αυτό που αποφάσισε η ΕΦΣΥ για τον τρόπο.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγα τα παιχνίδια, μικρή αγωνιστική, κουτσουρεμένη με 8 ομάδες τώρα. Θα παίξει σε πόσα, 14 παιχνίδια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ με τους, και τον τρίτο γύρο θα έχουμε 21 αγωνιστικές, οπότε θα υπάρχει αγωνιστική δράση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Ίσως πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι για την κατάσταση που υπάρχει.
0: Οι ομάδες σιγά σιγά που συρρυκνώνονται. Ότι θυμάμαι, εγώ προσωπικά θυμάμαι την δύναμη όσον αφορά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου να είναι εγγεγραμμένα και να αγωνίζονται κάθε χρόνο από αθλήματα πάνω από 85 ομάδες και πλέον έχουμε υποχωρήσει πόσο, 50 ομάδες, 52, πόσες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς πρέπει να προβληματίσει αυτούς που πρέπει να προβληματιστούν.
1: Έτσι, σωστά τα
0: λες. Κάτι άλλο Πολυχρόνιο υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι.
1: Νομίζω είμαστε ok. Εντάξει, περιμένουμε την εξέλιξη του Όφη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Όφη να πούμε ότι πιέζει, έχει την μπάλα στα πόδια στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι καλύτερη εικόνα του από το πρώτο, από ότι βλέπω και εγώ μέσα από τον δέχτη. Θα δείξει το αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι και κουρασμένη ομάδα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: να μην γίνει δικαιολογία.
0: Με τα συνεχόμενα παιχνίδια ακριβώς, με ταξίδια δικαιολογείται. Δικαιολογείται η κούραση και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη μπορεί να διαθέτει ένα πολύ καλό αξιόλογο σύνολο, mm-hmm. αλλά κακά τα ψέματα δεν έχει τον το απαιτούμενο βάθος στον πάγκο, έτσι.
1: Νομίζω, Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου, ίσως χρειάζεται κάτι ακόμα. Δεν έχει προκύψει κάτι μέχρι στιγμής να πούμε στον κόσμο, μην νομίζω ότι τα λέμε έτσι για να το πούμε. Δεν έχει προκύψει κάποια άλλη κίνηση μέχρι στιγμής. Ακούστηκε έτσι από κάποια αθηναϊκά μέσα το όνομα του Τάσου Μπακασέτα.
0: Το διέψευσε όμως η ΠΑΕ και πολύ καλά έκανε, δεν άφησε να αιωρείται οποιαδήποτε φημολογία, έτσι.
1: Είχε βγει και σχετικό ρεπορτάζ στο Transport πριν τη διάψευση που είχε εξετάσει όλα τα δεδομένα.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχουμε την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής για το Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Είπαμε την Τετάρτη αγωνίζεται Office στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Αρχές Σεπτεμβρίου, 12-13 κάπου εκεί, έχουμε και την πρώτη αγωνιστική για το Κύπελλο Ερασιτεχνών Πολυχρόνη, που φέτος έχουμε και κριτικό όμιλο.
1: Έτσι, και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών θα δούμε κριτικό όμιλο, δυνατές αναμετρήσεις με τις ομάδες της ΓΑΜΕΑ Εθνικής του κριτικού ομίλου συν το Βραχάσι.
0: Η μοναδική ομάδα που δεν αγωνίζεται στην τρίτη εθνική, το Βραχάσι, θα παίξει σαν κυπελούχος Λασιθίου στο κύπελλο Ερασιτεχνών στον κριτικό όμιλο.
1: Ακριβώς.
0: Η Νεόπολη πέρασε χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση, έτσι.
1: Να
0: πω και τα ζευγάρια: Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Κισαμικός, ΑΟΑΝ ΠΟΑ, Ρεθυμιακός Γιούχτας και την Πάκη Βραχάση. Αυτά θα είναι τα ζευγάρια για την πρώτη αγωνιστική στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Να θυμίσω η τρίτη εθνική κατηγορία. Ο κριτικός όμιλος ξεκινάει 26 το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με τα παιχνίδια μεγάλο κριτικό ντέρμπι που Αργοτέλης, Χερσόνησος Χανιά, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, ΑΟΑΝ Τιμπάκη, Επισκοπή Νεάπολη, Πλατανιές Πανακροτηριακός θα είναι η πρώτη αγωνιστική για τον κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Ακριβώς, και σήμερα νομίζω στα Χανιά γίνεται και το Super Cup Χανίων που
0: ακριβώς
1: είναι έτσι μια πρώτη γεύση από την πρώτη αγωνιστική που θα δούμε, όπως είπες, ο Πανακροτηριακός Πλατανιάς, αφού οι δύο ομάδες αγωνίζονται αυτή την ώρα.
0: Σωστά, και βέβαια θα ενημερωθούν οι φίλοι ακροατές μας, ακούν για το και αυτό το τελικό αποτέλεσμα μέσα από το Grand Sport. Έτσι,
1: εννοείται.
0: Πολυχρόνη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Το ρεπορτάζ δεν τελειώνει ποτέ, στις επάλξεις 24 ώρες το 24ωρο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ και πάλι να τα ξανασυζητήσουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.

Να ενημερώσω εγώ για τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τη Super League. 63ο λεπτό, ο Άρης Όφη παραμένει πάντα το 1-0. 41ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Είμαστε λίγο πριν τις 9, πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες Βαγγέλης Κεφαλού Κωστίσο, για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες

0: στο κινητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, Λεωφόρο Κνωσού 93, και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και μπορείς να βρεις, έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.
1: Δεν έχει χτύπω, είναι γιατί δεν είσαι εδώ.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στον Ιδρώγιο για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο και βέβαια και καλό μήνα από μεθαύριο. Έχουμε Σεπτέμβριο. Το επόμενο ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέλος.

Είναι 9:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και σε καλωσορίζω σε ακόμα ένα Tonight Radio Show. Ξεκίνημα εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, εσάς που είστε γενέθλιά σας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Αν κάνετε ακόμα διακοπές, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Και να, όταν θα κάνετε τη βουτιά σας, να κάνετε μια βουτιά και για μας. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει η κουβέντα μας. Ξεκινήσαμε με Πάνω Κιάμο, συνεχίζουμε με Απόν, Καντάδα και επιστρέφω.

Πες μου ότι σου χρωστάω ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου εκπομπής του Night Radio Show. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και μαζί αναλύουμε διάφορα πράγματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί μου στέλνετε μηνύματά σας. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν έχει δώσει ποτέ λόγο να τον αμφισβητήσω. Και όμως καμιά φορά ψάχνω κάτι για να τον υποψιαστώ. Θάλια, αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με εκείνον. Έχει να κάνει με τις πληγές που έχουμε από το παρελθόν. Όταν έχεις προδοθεί, δηλαδή αρχίζεις να πιστεύεις ότι η ηρεμία είναι προσωρινή και ότι κάτι κακό θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Μην αφήνεις όμως ανθρώπους που σε πλήγωσαν στο παρελθόν να χαλάσουν αυτό που ίσως το χτίζεις σωστά σήμερα. Αναπνοή Ανατολή, Χρήστος Ραδικάη.

Tonight Radio Show, σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο. Μου λείπει να με κοιτάζει κάποιος σαν να είμαι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Θάνο, ξέρεις κάτι, όταν κάποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος, δεν βλέπει την τελειότητα. Βλέπει εσένα, βλέπει δηλαδή αυτό το βλέμμα που ίσως είναι το πιο όμορφο συνέστημα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώσουμε ότι για κάποιον άνθρωπο είμαστε ξεχωριστοί. Ακόμα και αν δεν τον παραδεχόμαστε εύκολα. Ζήστο. Σούσουρα από Ανδρομάχη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φορτηγό, Πονατάσα Θεοδωρίδου. Πιστεύεις ότι υπάρχει σωστό timing ή τελικά είναι θέμα επιλογής? Αρχικά νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζονται τη λάθος στιγμή και χάνονται. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, επιλέγουν να μείνουν και να το παλέψουν. Ίσως τελικά ο σωστός άνθρωπος να είναι εκείνος που κάνει τη δύσκολη στιγμή όμως να μοιάζει πιο εύκολη. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: θα ζω.
1: Τυφώνες από Αλκατράς, μια πολύ ωραία διασκευή. Το Night Radio Show και ήρθε για ένα καψούρα throwback. Δεν θα σε πάω πολύ παλιά, θα σε πάω στο 2023. Αλλά ένα τραγούδι που είναι πολύ ωραίο. Το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης στις στίχους του Νίκου Γρίτση. Το ακούσαμε από τη Δέσποινα Βανδύ, μιας και γίνεται ένας χαμός για τη συνεργασία με τον Τάσο Θεοδωρίδου που υπάρχει από το χειμώνα που θα δούμε. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά λοιπόν. Τι είναι αλήθεια και τι φαντάζομαι. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρι και τραγούδι. Έχω αρχίσει να ζηλεύω την ευτυχία των άλλων και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που μου συμβαίνει. Ξέρεις, δεν ζηλεύεις την ευτυχία τους. Ζηλεύεις το ότι αυτή τη στιγμή σου λείπει κάτι που θα ήθελες και εσύ να ζήσεις. Και είναι ανθρώπινο, αλλά πρόσεχε, μην μετατρέψεις τη ζωή των άλλων σε μέτρο σύγκριση με τη δική σου. Γιατί ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες, ακόμα και όταν αυτές δεν φαίνονται. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρίλνη.

θα από Λένα Ζευγαράκη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Ο Άλεξ Πεδρίνης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα σου πω καληνύχτα με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι, για να σε πάω σε mood διακοπών, γιατί τα νησιώτικα είναι ένα mood διακοπών. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στο βραδινό μας ραντεβού θα σε περιμένω. Από Δευτέρα και Πέμπτη, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα.

Αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούργιες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, summer tips για την παραλία και τις διακοπές, πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μία επέτειο σήμερα, Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Τώρα σας σήμερα το 1922 η ελληνική και η αμερικανική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται δυστυχώς από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Δεν θέλω να το θυμάμαι, Χριστέ και Απόστολε, η γιαγιά μου ήρθε τότε. Η προγιαγιά μου, μάλλον.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή.

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις